Γιανέκους. Μάρι Μεσμάρ, Πρασκοπή Αλαρόκας, Ρόστρας, Σανιάλς, Ανοίγμας. Η πρεγούντα σέμπρα διστάνς, η σέμπρα κομπρενσίπλας.